Κεντόκι Μόρτι, Κεντόκι Ράσι, Κεντέκι Κούρι, Κεντόκι Μαριέ, επειδή toutes les grises ne gourmandent, sauf celle-ci, ma témise histoire nous captendait, c'est qui ça liait.